0: γάμο γινάρα.
1: Τε γουαριέ.
0: Τε γουαριέ. Δεν έτσι άμα βέβαια σου κάνει πύρι. Ακά την μιντά ετέρα του ακουβούω δάει κόρη ατιαν με αρία. Ούτε τι ο πιέ κερελουί ρίο το πάν. Ούτε ο γιαλό την αγιό κερελιό. Ούτε το βίο το πάν. Ούτε τι ο κουάλο κουό. Δάχω το αμόρλο γιατί ο κουάλο γιάμι μέρα δάχεται του οβινί μου πάν. Κάμι σιάνι αν κάνει. Una dio a mujer o to que te yuje ma papa rio to ba dan yini no nga ta du chio kere ba me ti awor ba te no en do que te yuje na ra de ni mo ba la la tu pun tie ko ni yer o ti te lo bu yo me ku ni ti ka kwen ana kwa ye dio a me je ma pol ti ye kom ge ya no an Toro tia me yingio Amedo en vez de que a la cuore Sin quicia Ya no